0: κατσέ του ντάμα.
1: Ήκο.
0: Το κατσέ του ύπνος.
1: Αχα.
0: Άμα, άμα το κατσέ του νουβούλη.
1: Αχα.
0: Έτσι και κουνουβούλη. Το κατσέντα κουνουα. Το κατσέντα κουκίνα.
1: Αχα.
0: Άμα το έτσι κουκίνα. Το καφούγκουρα, το καγιάμα, το βιζόσε, το κόγκα, το καγιά η τσάπατη, το κατσά το γέντα πίσουρ, το κίγκα,
1: εγώ.
0: Αντρέτσι και κουίγκα, το κατσά το γέντα μωρί αρέτζουε,
1: εγώ.
0: Το έτσι και Κοκέντα μωρί αρέσουε το κατσά τκίγκα, το κατσά το κατσά το σίκα τκόγκα, το κατσά τκάμπουρα, το κατσά τόγκα, το κατσά τκάμπουρα, το κατσά τούγκα, το κατσά τούγκάμα, Άμα το έτσι το γιούσε, το κατσά, το γιούσε, το κατσά, το
1: γιούσε, το κατσά, bravo Kai, bravo. Izo nkuru zose murumva ko Kai ari nyinshi, ari izo madame bo yabateye kugira ngo bamenye ingene batunganya udukorwa, sivyo?
0: Ego.
1: Murumva inkuru yaduteye.
0: Ego.
1: Madame we yanga ko umviriza. Madame we yanga yuko haba abana b'ibinebwe, sivyo?
0: Ego.
1: Madame akunda abana bakora, siko ga mwaba.
0: Ego.
1: Ubure hacakurikira nde?
0: Jewe.
1: Ah, hakurikira ryamo? Cyangwa hakurikire Kayira ariyamo nawe utumvuga inyuma ya Kayira.
0: Nta kibazo.
1: Merci.
0: Aha.
1: Ego. Kayira niwe nshaka avuge.
0: Bebe.
1: Umwumvirize. Niyitwa Bebe. Ego Bebe. Bebe dushaka uvuge. Dutera inkuru yawe.
2: Inkuru ya gute.
1: Aha.
2: Ngo tugoranye. Ngo adukubita. Ukandi. Ngo azobiga no kubabyeyi. Ko mutoma tumugora. Madame agiye. Twasha dufata ibyo yanditse kaca tubifuta kacaza kaca dukubita
1: niho yaciye ababuza ati ntimuzosubire kugorana none mwabifuta kubera iki
2: kubera nabyo twari tuzi
1: ntimurimo duha kubifuta ari bibi madame yanditse ibintu ku kibaho mwaca mubifuta
2: Cyane twagenda kukaya madame tukatwisha.
1: None yabateye iyo nkuru ngo mubihebe kubera iki?
2: Kubera twaba tumugora. Tukagenda kwiba.
1: Mwiba iki?
2: Amanota.
1: Yoo, si byiza. None kwiba ni byiza. Riyamu kwiba ni byiza. Kwiba si byiza. Kayi. Kwiba ni byiza. Si byiza.